Ένα τραγούδι είναι κι αυτό, απ' τα συνηθισμένα. Μα έχει κάτι ξέχωρο στα λόγια του γραμμένα.